Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: ρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια,

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Καλημέρα. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνο. Καλή σας ακρόαση. Ξεκινάμε με τον κύριο Έντι Χάρης.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Την επιλογή της μουσικής ονομάζει σας ο Βασίλης Κόνομ. Ακούμε τον κύριο Booker T στο Melting Pot.

Ακούτε Radio Bird, λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνο. Συνεχίζουμε με το μεγάλο βιβραφωνίστα Mike Mainieri.

Ακούτε Radio Bird, κρατάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής ήταν μαζί σας ο Βασίλης Κόνομου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευασούλης.

βρίσκω την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

θαλανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Για σένα το τίμασα. Να ακούσεις δυο μπάρες που λιώνουνε σίδερα. Μασάμε προβλήματα. Πατάμε βουνά και τα αφήνουμε επίπεδα. Βαραίνει η ανάσα σου. Μου διάζει καρδιά και βουρκώνουν τα μάτια σου. Γιατί ο Θεός σήμερα στέκεις και εσύ και αυτοί που στηρίζονταν πάνω σου. Είναι η ίδια περίπου ζωή. Μοιάζει πολύ στη ζωή που την έμαθα. Το θυμίζω στον τοίχο σημάδια γροθιές και τα ξεραμένα μου αίματα. Αν ήμασταν πιο πονηροί θα τα αρπάζαμε μαν και θα παίρναμε πούλους. Κι αν λίγο

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα. Είμαι ο αδόκιμος γραφέας με την εκπομπή World Tapes και πρέπει να σας πω ότι ανέκαθεν μου άρεσαν οι ταινίες που είχαν ένα πραγματικό θέμα. Δηλαδή καλή η φαντασία, εντάξει, αλλά όταν υπάρχει και ένα υπόβαθρο που αποσκοπεί στην πραγματικότητα, που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γίνεται λίγο πιο ελκυστικό. Πριν αρκετό καιρό είχα δει έτσι μια ταινία για τη ζωή του Άλαν Τούρινγκ. Ήταν το παιχνίδι της μίμησης, το Imitation Game, όπως ήταν ο πρωτοτυπός τίτλος, εκεί γύρω στο 2014-2015 με τον μοναδικό Benedict Cumberbatch. Ψάχνοντας λοιπόν πληροφορίες για τη ζωή του ανθρώπου αυτού, βρήκα ότι είναι μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές μορφές του 20ου αιώνα. Το έργο του επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της πληροφορικής, της κρυπτογράφησης αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης, πότε, τότε, έτσι θα τα πούμε μετά από πότε, κάτι που βιώνουμε σήμερα, αυτές τις μέρες, μιλώ για την τεχνητή νοημοσύνη. Έφυγε πολύ μικρός, σε μόλις 41 χρόνια. Η συμβολή του όμως ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους πατέρες της σύγχρονης επιστήμης των υπολογιστών. Οι θεωρίες του εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση πολλών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν θα δούμε για τη ζωή και το έργο του Άλαν Τούρινγκ, του ανθρώπου που άλλαξε πραγματικά τον κόσμο της πληροφορικής.

Ο Alan Madison Turing, λοιπόν, όπως είναι το όνομά του, γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου του 1912 στο Λονδίνο. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Οι δασκαλοί του συχνά εντυπωσιάζονταν από την ικανότητά του να λύνει σύνθετα προβλήματα χωρίς βοήθεια άλλων. Ωστόσο, το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής δεν εκτιμούσε πάντα αυτές τις ξεχωριστές του ικανότητες, καθώς έδινε μεγαλύτερη έμφαση στις κλασικές σπουδές παρά στις επιστήμες. Κατά τη φοίτησή του στο σχολείο ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον για τη χημεία, τη φυσική και τα μαθηματικά. Παράλληλα, ξεχώριζε για την ανεξάρτητη σκέψη του και την επιμονή του στην αναζήτηση απαντήσεων σε δύσκολα ερωτήματα. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα τον συνόδευαν σε όλη τη μετέπειτα επιστημονική του πορεία. Το 1931 εισήχθη στο University of Cambridge, όπου σπούδασε μαθηματικά. Εκεί ήρθε σε επαφή με τα σημαντικότερα επιστημονικά προβλήματα της εποχής, ιδιαίτερα με ζητήματα μαθηματικής λογικής και θεωρίας του υπολογισμού. Η ακαδημαϊκή του πορεία ήταν εντυπωσιακή. Οι καθηγητές του αναγνώρισαν γρήγορα το εξαιρετικό του ταλέντο και τον ενθάρρυναν να συνεχίσει την έρευνα. Μετά την αποφοίτησή του συνέχισε τις σπουδές του στο Princeton University στις Ηνωμένες Πολιτείες πια. Εκεί ολοκλήρωσε το διδακτορικό του και εμβάθυνε σε θέματα λογικής, κρυπτογραφίας αλλά και θεωρητικών υπολογισμών.

Σήμερα μιλάμε για τον Alan Turing και την ταινία που μας επηρέασε όλους εκεί το 2014-2015 που κυκλοφόρησε, το παιχνίδι της μίμησης. Βλέπουμε συνοπτικά την ιστορία και το έργο αυτού του μεγάλου μαθηματικού. Συνεχίζοντας λοιπόν, το 1936 ο Τούρινγκ δημοσίευσε μία εργασία που έμελε να αλλάξει την ιστορία της επιστήμης. Σε αυτήν παρουσίασε τη λεγόμενη μηχανή Τούρινγκ, ένα θεωρητικό μοντέλο που μπορούσε να εκτελεί οποιαδήποτε υπολογιστική διαδικασία ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες. Υπενθυμίζω, το 1936 αυτά. Η μηχανή Τούρινγκ δεν ήταν πραγματικός υπολογιστής, αλλά μία μαθηματική έννοια που περιέγραφε πώς μία μηχανή θα μπορούσε να επεξεργάζεται πληροφορίες βήμα προς βήμα. Μέσα από αυτή τη θεωρία, ο Τούρινγκ απέδειξε ότι πολλά προβλήματα μπορούν να λυθούν μηχανικά μέσω αλγορίθμων. Σας θυμίζει κάτι αυτό έτσι σήμερα? Η ιδέα αυτή λοιπόν αποτελεί σήμερα τελικά το θεμέλιο της επιστήμης των υπολογιστών και επηρεάζει τον σχεδιασμό όλων των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων.

Με την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Άλαν Τούρινγκ στρατολογήθηκε για να εργαστεί στο άκρος απόρριτο κέντρο αποκρυπτογράφησης Bletchley Park. Η αποστολή του ήταν να βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση των στρατιωτικών μηνυμάτων της ναζιστικής τότε Γερμανίας. Οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν μια πολύπλοκη κρυπτογραφική συσκευή που ονομαζόταν Enigma. Τα μηνύματα που παρήγαγε θεωρούταν πρακτικά αδύνατο να αποκρυπτογραφηθούν χωρίς το κατάλληλο κλειδί. Ο Άλαν Τούρινγκ εργάστηκε ακούραστα νύχτα και μέρα μαζί με μια ομάδα επιστημόνων, μαθηματικών αλλά και μηχανικών για να βρουν τρόπους αποκωδικοποίησης των γερμανικών επικοινωνιών. Το έργο τους δε παρέμεινε μυστικό για πολλά χρόνια ακόμα και μετά το τέλος του πολέμου.

Έχουμε αφήσει λοιπόν τον Alan Turing να εργάζεται στο Bletchley Park, το κέντρο αποκρυπτογράφησης. Η μεγαλύτερη επιτυχία λοιπόν σε αυτό το κέντρο ήταν η ανάπτυξη της ηλεκτρομηχανικής συσκευής BOMB. Τι έκανε αυτή η μηχανή? Μπορούσε να δοκιμάζει χιλιάδες πιθανούς συνδυασμούς κωδικών σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, επιτρέποντας την αποκρυπτογράφηση μεγάλου όγκου γερμανικών μηνυμάτων. Οι πληροφορίες που αποκτούσαν οι σύμμαχοι μέσω αυτής της διαδικασίας αποδείχθηκε εξαιρετικά πολύτιμη. Βοήθησαν στον εντοπισμό γερμανικών υποβρυχίων, στην προστασία εμπορικών πλοίων, αλλά και στο σχεδιασμό σημαντικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πολλοί ιστορικοί μετέπειτα πιστεύουν ότι η συμβολή του Alan Turing συνέβαλε στη συντόμευση του πολέμου κατά 2 έως 4 χρόνια και έσωσε βέβαια με αυτόν τον τρόπο εκατομμύρια ζωές στον πλανήτη.

Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Άλαν Τούρινγκ αφιερώθηκε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό πρωτοποριακών υπολογιστικών συστημάτων όπως το Automatic Computing Engine, το οποίο θεωρείται ένα από τα πρώτα σχέδια σύγχρονου προγραμματιζόμενου υπολογιστή. Όλο αυτό πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι δεν έγινε έτσι εύκολα. Περάσανε χρόνια από τα πρώτα του σχέδια, τα οποία κατατέθηκαν το 1945. Γραφειοκρατία, το τέλος του πολέμου, τον εμπόδισαν να αναπτύξει αυτό το σχέδιο, το οποίο πήρε μια δοκιμαστική μορφή το 1950. Ουσιαστικά το πλήρες πακέτο και ολοκληρωμένη έκδοση κατασκευάστηκε το 1958 με 7.000 λιχνίες τότε. Τι κατάφερε? Κοινή μνήμη προγραμμάτων και δεδομένων, χρήση ακουστικών γραμμών, καθυστέρηση υδραργύρου, βελτιστοποιημένο προγραμματισμό για μέγιστη ταχύτητα. Βεβαίως η αρχιτεκτονική του τότε γέννησε τον εμπορικό υπολογιστή Deus και επηρέασε τον Bendix G15, τον πρώτο προσωπικό υπολογιστή που κυκλοφόρησε. Πολλά χαρακτηριστικά από τα προγράμματά του τότε σήμερα θεωρούνται αυτονόητα στους υπολογιστές, βασίζονται όμως στις θεωρητικές αρχές που ο ίδιος ο Άλαν Τούρινγκ έδωσε στη δημοσιότητα το 1940.

Το 1950 λοιπόν ο Alan Turing δημοσίευσε τότε ένα πρωτοποριακό άρθρο. Το Computer Machinery and Intelligence, έτσι λεγόταν το άρθρο, έθεσε ένα ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί έως και σήμερα επιστήμονες και φιλοσόφους. Δηλαδή ποιο μπορούν οι μηχανές να σκεφτούν. Για να διερευνήσει το ζήτημα πρότεινε το περίφημο Test Turing, δηλαδή το Imitation Game που είδαμε όλοι και στην ταινία. Τι έκανε λοιπόν εδώ? Αντί να προσπαθήσει να ορίσει τις συναισθηματικά φορτισμένες και ασαφείς λέξεις μηχανή και σκέψη, ο Turing πρότεινε την αντικατάσταση του ερωτήματος «Μπορούν οι μηχανές να σκεφτούν» με μια πρακτική δοκιμασία. Η διαδικασία ήταν πια. Υπήρχε ένας άνθρωπος εξεταστής που επικοινωνεί μέσω γραπτών μηνυμάτων κειμένου με δύο κρυμμένους συνομιλητές. Ποιοι είναι τώρα οι συνομιλητές? Ο ένας είναι άνθρωπος και ο άλλος είναι ψηφιακός υπολογιστής. Τι στόχο είχε όλη αυτή η διαδικασία? Ο υπολογιστής προσπαθεί να ξεγελάσει τον εξεταστή ώστε να νομίζει ότι είναι άνθρωπος. Το παιχνίδι της μίμησης δηλαδή. Ενώ ο άνθρωπος προσπαθεί να βοηθήσει τον εξεταστή να κάνει τη σωστή ταυτοποίηση. Το κριτήριο, αν ο εξεταστής δεν μπορεί να ξεχωρίσει με ασφάλεια τον άνθρωπο από τη μηχανή, τότε η μηχανή, το μηχάνημα, το κομπιούτερ, πείτε το όπως θέλετε, επιδεικνύει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η δοκιμασία έμεινε στην ιστορία ως Turing Test, το τεστ του Turing. Η ιδέα λοιπόν αυτή που τότε έγινε πριν τόσα χρόνια θεωρείται θεμελιώδης για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Παρόλο που η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σημαντικά από τότε, το τεστ αυτό εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στις συζητήσεις γύρω από τις δυνατότητες πλέον των υπολογιστών.

Παρά τη σπουδαία συμβολή του στην επιστήμη, η ζωή του Άλαν Τούρινγκ σημαδεύτηκε από σοβαρές κοινωνικές διακρίσεις. Τη δεκαετία του 1950 η ομοφιλοφιλία θεωρούταν ποινικό αδίκημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 1952 ο Τούρινγκ διώχθηκε ποινικά λόγω της σεξουαλικής του ταυτότητας. Αντί να καταδικαστεί σε φυλάκιση, υποχρεώθηκε να υποβληθεί σε ορμονική θεραπεία γνωστή ως χημικός ευνοχισμός, η οποία βέβαια είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη σωματική όσο και στη ψυχική του υγεία. Η περίπτωση του Τούρινγκ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνικές προκαταλήψεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη ζωή ενός ατόμου, ανεξάρτητα από την προσφορά και τις ικανότητές του. Οι θεσμικές διακρίσεις που αντιμετώπισε οδήγησαν στον επαγγελματικό του αποκλεισμό, καθώς έχασε την πρόσβαση σε σημαντικά κρατικά προγράμματα και περιορίστηκε η δυνατότητά του να συνεχίσει το ερευνητικό του έργο. Από κοινωνική και επιστημονική σκοπιά, η μεταχείρισή του θεωρείται σήμερα βαθιά άδικη και αντίθετη στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ιστορία του αναδεικνύει τη σημασία του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της ίσης μεταχείρισης όλων των ανθρώπων. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η κληρονομιά του παραμένει ανεκτίμητη, καθώς οι ιδέες και οι ανακαλύψεις του επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας και της επιστήμης των υπολογιστών.

Ο λόγος που επιλέχθηκε σήμερα αυτή η εκπομπή και το θέμα της έχουν να κάνουν με το ότι συμπίπτει, δηλαδή 7 Ιουνίου, με τον θάνατο του Άλαν Τούρινγκ. Πράγματι έφυγε το 1954 σε ηλικία μόλις 41 ετών. Ο πρόωρος θάνατός του στέρισε από την επιστήμη έναν από τους λαμπρότερους ερευνητές της εποχής του. Ωστόσο, οι ιδέες του συνέχισαν να επηρεάζουν γενιές επιστημόνων. Τις επόμενες δεκαετίες το έργο του αναγνωρίστηκε διεθνώς. Το 2009 η Βρετανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα συγγνώμη για τη μεταχείρισή του, ενώ το 2013 το απονεμήθηκε βασιλική χάρη μετά θάνατον. Σήμερα πια το όνομά του συνδέεται με σημαντικά βραβεία, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά προγράμματα. Μάλιστα, το κορυφαίο βραβείο της επιστήμης των υπολογιστών, το Turing Award, φέρει το όνομά του και συχνά αποκαλείται το Νόμπελ της πληροφορικής. Ο Άλαν Τιούρινγκ δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος μαθηματικός. Ήταν ένας οραματιστής που αντιλήφθηκε τις δυνατότητες των υπολογιστικών μηχανών πολύ πριν αυτές γίνουν πραγματικότητα. Οι ιδέες του διαμόρφωσαν τον ψηφιακό κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα και συνεχίζουν να εμπνέουν όσους ασχολούνται με την επιστήμη, την τεχνολογία αλλά και την καινοτομία. Η ζωή του αποτελεί παράδειγμα επιστημονικής αριστείας, δημιουργικότητας και αφοσίωσης στη γνώση, ενώ η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή σε κάθε υπολογιστή, πρόγραμμα και εφαρμογή που χρησιμοποιούμε όλοι εμείς καθημερινά.

Κάπου εδώ τελειώνει και σήμερα ακόμη μία εκπομπή. Μία εκπομπή στο Radio Bird, ένα ραδιόφωνο που έχει πολλές πτυχές. Από συνεργατικές εκπομπές μέχρι προσωπικές εκπομπές, από αφιερώματα λόγου και μουσικής έως και εικόνας, όσο αυτή μπορεί να μεταφερθεί από τα έμπειρα χείλη των παραγωγών σε εσάς. Είναι μία παρέα αυτό το ραδιόφωνο, μία παρέα που πειραματίζεται, που προσπαθεί να σας μεταφέρει λίγη από την ψυχή της, λίγη από την χαρά που κάνει όλους εμάς πίσω από τα μικρόφωνα, σαν μία παρέα πολλές φορές να μεταδώσουμε σε εσάς αυτά που θέλουμε. Από τον Αδόκιμο Γραφέα και την εκπομπή World Tapes, καλό σας βράδυ, να είστε όλοι πολύ καλά.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με Ντεσέντι Ξυπέρι, Dance Like Mad.

Desperate, dance like mad. Αυτό είναι το ξεκίνημά μας. Πάμε σε ένα, όπως στην προηγούμενη εκπομπή, ένα τραγούδι ή ένα θέμα σε περισσότερες από μία εκδόσεις. Αυτά είναι τα παιδιά του ήλιου και το φώναξε.

Τα παιδιά του ήλιου φώναξε κάπως, έτσι ξεκίνησε, έτσι συνέχισε. Με Magic the Spell και Σαράγεβο πλέον.

Οι ίδιοι Magic the Spell έχουν 3-4 εκδοχές του Σαράγεβο. Αυτή ήταν μία από αυτές. Εδώ η Least Concern. Αλλάζουμε το στίχο στα αγγλικά και το μετονομάζουμε Syria.

List Concern, Syria και τώρα η σειρά των Collectiva. Όπου πλέον λέγεται διακοπές στη Μεσόγειο.

Night Stalker Forever Stone, Α95 βράχο είναι και κιλά μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 σε επανάληψη. Αυτός ο Παύλος ο Παυλίδης και Πανσέλινος.

Αυτή ήταν η Bulldog. Μπότες και τυράντες. Αυτός είναι ο εισβολέας σε αυτή την πόλη.

ξανά. Δεν σοβαγιά, γιατί το πρώτο είναι εύκολο, το δεύτερο πονά. Τα άφησα η πάλι φορά. Τη νύχτα μου σου με έπνιγε, ήσουν τόσο κοντά. Όταν σε είδα ξανά, δεν σοβαγιά, γιατί το πρώτο είναι εύκολο, το δεύτερο πονά. Κι από τότε περιμένω στα σκαλιά. Ακόμα περιμένει δια ώρα, μαλλί χρονιά. Όπως σε κοιτούσα, εσύ δεν κοίταγες. Κάτι μέσα φύλαγες, πόσο κι αν πλησίαζα, Θεός είχες για φύλακες. Σαν άγγελος, μα δρόμος σου με κόλαση παράλληλος. Διπλή γραμμή πατούσες κι εγώ μαζί σου σαν άνεμος. Από το παράθυρο σου κλέφτης μπαίνω. Ποτέ σου δεν με επέτρεψες να συστηθώ κι ας είμαι αυτός που θέλω. Δεν με ξέρω, ζωή περνά σαν τρένα από μπροστά μου. Ποτέ σε βλέπω παν...

0: κρατούσα ζωντανή τη στιγμή, ξέρα πως άξιζε.
1: Ταφ λάθος όταν σε είδα ξανά. Πιεύ, εκδίκτορας, ευαισθησία.

κάποτε πως οι άνθρωποι με συμπαθούν, το θυμάσαι? Κι εγώ νιώθω πως θέλουν να μου κάνουν κακό. Ως το απόλυτο σκοτάδι δεν με αγκάλιασε ακόμη, το θυμάσαι? Στορκίζομαι, δεν είδα ποτέ μου φως από μωρό, γι' αυτό θα μου γελάνε μονάχα τα χείλη μου και τα μάτια μου ποτέ. Γι' αυτό προσπάθησα να μείνω στο σκοτάδι, στην κοιλιά της μάνας μου όσο μπορώ. Γι' αυτό πάντα αργώ, απολαμβάνω την ησυχία και τη μοναξιά μου. Έμαθα

Να φέρουν σαν χάρισμα, σαν κάτι υπέροχο. Το μόνο ταλέντο είναι να μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος, και εγώ αυτό δεν το κατέχω. Νομίζουν πως είναι ρομαντικό να πληγώνεσαι, γι' αυτό επέλεξα να απέχω. Από τους ακίνδυνους ερωτές τους, τα φοβισμένα γραπτά τους, για τις αθόρυβες πνιγμένες ζωές τους. Σε όλους αυτούς δεν άνοιξε η μύτη τους ποτέ. Στα καλά καθούμενα από μια και μοναδική σκέψη που κάναν κάποτε. Εκείνοι δεν είδαν τον εαυτό τους αγνώριστο σε φωτογραφίες ποτέ. Δεν έχασαν κανέναν που αγάπησαν από κοντά τους ποτέ. Γιατί δεν μπορούσαν να τον αγαπούν κοντά του. Μιλούν για ευαισθησία άνθρωποι που δεν βρίσκει μάνα τους, τα μάτια τους θλιμμένα. Τι να μου πουν αυτοί, δεν έχετε ιδέα. Ρομαντικοποιείται τον πόνο, την απελπισία.

Πιεύκε Βίκτορα σε ευαισθησία. Αλφανή 205 βράχος είναι και κοινά. Τέλος για σήμερα, παιδιά μου. Την εκπομπή θα κλείσουν στο γυλό κίτρινο και το βάλτς της νύχτας. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα. Ψυχραιμία.

τσιγάρα και το κρασί. Κι εγώ σε κοιτάω μέσα στα μάτια. Κι εγώ σε κοιτάω μέσα στα μάτια. Να στέκεται γυμνό. Να στέκεται γυμνό. Το σπασμένο φεγγάρι.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Δημήτρης Θεολόγου με τα ηχοτρόπια.

ξεκίνημα αυτής της ώρας με ένα ταξίδι στην Κολομβία που έχει άρωμα Ανατολής. Καλή σας ακρόαση!

0: και καλοκαιρινή. Και αυτός είναι ένας Γερμανός που παίρνει ένα τραγούδι του Παόλο Κόντε εδώ σε μια συνεργασία με τον Μάριο Μπιόντι.
1: Neanche questi fiori azzurri. Via via.
0: Ο Till Brunner είναι ένας από τους πιο διάσημους Γερμανούς τροπετίστες.

από τις jazz αποχρώσεις σε αυτό το τραγούδι του Παόλο Κόντε θα έρθουμε στη γειτονιά μας. Είναι ο Καγιετάνο, είναι ο Έλληνας παραγωγός και συνθέτης Γιώργος Μπρατάνης. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, έζησε χρόνια στη Βαρκελόνη και έχει καθιερωθεί στη World Electronic Music σαν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός παραγωγός.

ατμόσφαιρα του Καγιετάνο και από την ατμόσφαιρα αυτή θα πάμε σε μια εκρηκτική διασκευή funky σε ένα από τα πιο κλασικά τραγουδία της Dolly Parton, Jolene.

παραμείνουμε σε φάνικη ρυθμούς. Είναι η Νίνα Σιμών.

Το Ραδιοπούλι ακούτε, ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια και εσείς ρίχτε μια καλησπέρα στο τσάτ, εμείς κερνάμε τραγούδια. Και από την Ένα Σιμών στη Σιρλέι Μπάσεϊ.

Οι εκπομπές, όπως καταλάβατε, έχουν άρωμα καλοκαιριού και από τη Σίρλεϊ Μπάσεϊ σε μια ηθοποιό, την Ίνιμα Κουέστα, εδώ σε μια διασκευή. Every breath you take. Έχει άρωμα Λάτιν.

παραμείνουμε σε Latin ρυθμούς. Λίγους μήνες πριν ο Χρήστος Παπαδόπουλος, αυτός ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, είχε πάει στην Κούβα. Εκεί λοιπόν το ελληνικό δαιμόνιο έστησε μια διασκευή η οποία είναι χάρμα.

Μια χαρά έδεσε το μπουζούκι με τους Latin ρυθμούς στην κούβα. Θα μείνουμε στη γειτονιά και θα ακούσουμε ένα άλλο πειραγμένο τραγούδι, αυτή τη φορά από τη φωνή της Σίλιας Κατραλή. Είναι το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, «Χαμογέλα».

Όταν είσαι στο πράσινο ακροτήρι δεν μπορείς να φύγεις μόνο με ένα τραγούδι. Και φυσικά αυτό το τραγούδι να μην είναι η φωνή της Σεζάρια. Καλησπέρα σε όλους.

και από το Summer Wine θα πάμε σε έναν γερμανό καλλιτέχνη που αγαπάει τη χώρα μας, τον αγαπάμε και εμείς και πειράζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, εδώ είμαστε live από το Βραχάτι σε άλλη μια καλοκαιρινή εκπομπή του Hackman στο Radio Bear. Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια με καλοκαιρινό ήχο και σήμερα. Καλή ακρόαση σε όλες και όλους.

Ένα τραγούδι που με πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω σε ξένια στα καλοκαίρια. Αν έπρεπε να διαλέξω ένα-δύο δισκάκια που για μένα είναι τα απόλυτα καλοκαιρινά, ένα από αυτά θα ήταν και το Communique των Dire Straits, όπου υπάρχει και το Once Upon a Time in the West που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Για μηνύματα και τα σχετικά έχουμε το live chat κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού. Βάζετε το ονοματάκι σας ή ψευδόνυμο και γράφετε ό,τι θέλετε. Θα περάσουμε στους Spyro Gyra. Η Spyro Gyra είναι από τα πιο διάσημα και ιστορικά αμερικάνικα συγκροτήματα της jazz fashion μουσικής. Το όνομά τους προέρχεται από ένα είδος πράσινου φυκιού του γλυκού νερού, το οποίο λέγεται Spirogyra. Δεν ξέρω πώς του ήρθε του ιδρυτή της μπάντας να ονομάσει έτσι το συγκρότημα, αλλά έτσι του ήρθε, έτσι το έκανε. Το κομμάτι λέγεται Catching the Sun.

Αυτή λοιπόν είναι η Σπάιρο Τζάιρα, και τώρα που βλέπω το όνομά του στο Τζάιρα καταλαβαίνω γιατί οι Αμερικάνοι το γύρο τον λένε Τζάιρο. Έτσι όπως τον γράφουν, λογικό είναι να τον προφέρουν και ανάλογα. Άσχετη παρατήρηση. Μένουμε στα καλοκαιρινά, πάμε μέχρι Καλιφόρνια να ακούσουμε τη διασκευή του George Benson στο αριστούργημα των The Mamas and the Papas, στο California Dreaming.

Δεν ξέρω πού σας βρίσκει ακριβώς αυτή η μουσική, αυτή η εκπομπή. Ελπίζω να σας βρίσκει κάπου έξω, δροσερά, όμορφα, για τους τυχερούς της ιστορίας, κοντά σε θάλασσα ή έστω σε ένα δροσερό βουνό. Μουσικές που σε ταξιδεύουν, υπέροχη κιθάρα του George Benson,

Something is sweet, cause we met on the way. Ξέχασα ανοιχτό το μικρόφωνο, μην με παρεξηγείτε παιδιά. Τραγουδάω όσο δεν έχω ανοιχτό το μικρόφωνο και ευτυχώς που το έχω κλειστό και δεν με ακούτε.

τραγούδι που ακούγαμε στη σειρά «Αυτός αυτή έχει τα μυστήρια», όπως το είχαν κάνει στα ελληνικά, εν πάση περιπτώσει. Ένα άλλο τραγούδι που πάντα το βάζω σε τάκι με το Moonlighting του Al Jarreau είναι το Love Boat του Jack Jones, και αυτό από τηλεοπτική σειρά που αγαπήσαμε εμείς οι παλαιότεροι, το πλοίο της αγάπης, το επιλεγόμενο.

Να εκμυστηρευτώ κάπου εδώ ότι η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά με είχε κάνει σε εκείνη την ηλικία που έπρεπε να διαλέξω το επάγγελμα του μέλλοντός μου, να θέλω να δουλέψω σε κρουαζιερόπλοιο. Ευτυχώς που δεν το έκανα, γιατί μάλλον θα το μετάνιωνα σκληρά. Πάμε σε άλλο ένα καλοκαιρινό τραγούδι, La Luna, Belinda Carlisle. Από τα ονόματα που δύσκολα μπορώ να προφέρω, τραγούδισε τον Γκόγκο σε από τη σόλο καριέρα της.

Λοιπόν, το υπέροχο τραγούδι δεν έγινε επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έγινε πολύ μεγάλη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βεβαίως, και θεωρείται από τα κλασικά καλοκαιρινά απολαυστικά τραγουδάκια, σαν και αυτά που έχουμε διαλέξει σήμερα, είτε αν έχουν θέμα το καλοκαίρι είτε όχι, αρκεί να σε πηγαίνουν σε μια διάθεση ανάλογη. Πάμε στο 1992, όταν η Σαντέ βγάζει το Love Deluxe. Το τρίτο σίγγλ του δίσκου είναι το Kiss of Life που ακούμε τώρα.

υπέροχη Σαντέ που πάντα υπήρχε το ερώτημα αν προφέρεται Σέιτ ή Σαντέ. Εγώ Σαντέ την έμαθα, Σαντέ τη λέω. Και νομίζω ότι είναι και το σωστό. Αλλά κρατάμε και επιφύλαξη πάντα. Λοιπόν, θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα εκπρόσωπο του είδους που λέγεται Acid Jazz, τον James Taylor και το κουαρτέτο του, σε ένα τραγούδι που λέγεται Indian Summer, δηλαδή το καλοκαίρι που κρατά πέρα από τον Αύγουστο, φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο, το γαϊδροκαλό καιρό που λέμε εμείς εδώ.

Αυτό λοιπόν είναι το Indian Summer του James Taylor Quartet. Μέχρι να φτάσουμε βέβαια στο Ινδιάνικο καλοκαίρι, έχουμε να διανύσουμε μήνες που προβλέπονται πολύ θερμοί έως καυτοί. Είναι και το φαινόμενο το El Niño και οι παραλλαγές του που δίνουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο. Προσοχή λοιπόν, μη μας κάψει ο ήλιος. Το τραγούδι που ξεκινά λέγεται Burnt by the Sun. Είναι η Sophie Solomon.

Ένα τραγούδι που πλέον υπάρχει σε όλες τις καλοκαιρινές playlist και παίζει συχνά πυκνά σε μπιτσόμπαρα και αλλού, όπως και το επόμενο, Part of Stellar, The Sun.

Θα πάμε τώρα στα 1999 να ακούσουμε τους Σκοτσέζους Τέξας στο Summerson. Άλλο ένα τραγούδι που είναι στα must των playlist του καλοκαιριού.

Να λοιπόν που και οι Σκοτσέζοι γράφουν καλοκαιρινά τραγούδια, παρόλο που το καλοκαίρι εκεί κρατά λίγο, αλλά ίσως τα γράφουν σκεπτόμενοι ότι θα τη βγάλουν σε κάποια παραλία της Μεσογείου και ενδεχομένως και της Ελλάδος. Και από τους Σκοτσέζους Τέξας, τους Ιρλανδούς Κόρς, το κομμάτι λέγεται Summer Sunshine.

Θα μείνουμε στη Βόρεια Ευρώπη και θα πάμε να ακούσουμε τους Σουηδούς Coop και το Island Blues. Στα φωνητικά έχουμε την υπέροχη Anne Brun.

Και κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί και η σημερινή εκπομπή με ένα ακόμα τραγούδι που είναι το Sunny Afternoon των Kings, αλλά από την Hayley Reinhardt και τον Scott Bradley και τους Postmodern Jukebox. Ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματα. Ελπίζω να δρόσισα τη βραδιά σας με τις επιλογές μου. Καλό βράδυ.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβιτίδου.

Η μουσική είναι ο τόπος που η ψυχή αναπνέει. Καλώς ήρθατε. Δύο πιάνα, δύο πιανίστριες. Ένα επικό πιανιστικό ντουέτο. Η Jennifer Thomas και η Kimberly Stackey. The Fire Within. Αναζητώντας τη φωτιά μέσα μας.

Μέσα στις αλλαγές και στις ανακατατάξεις, κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά. Και τα στοιχεία της φύσης τα γνωρίζουν. Ο Future τραγουδά «Where the wind still knows your name».

Η σιωπή κρατά τα πιο χρυσά λόγια. Ταυτίζεται με τη μουσική. Εμπνέεται από τον έρωτα και τη συνύπαρξη σε ένα σύμπαν για δύο μόνο. Ο Λουίς Καπάλντι μαζί με τον Post Malone τραγουδούν «Love you in the silence».

Να γύριζε, λέει, ο χρόνος πίσω, στο πιο τρυφερό καλοκαίρι της ζωής, να μην μεγάλωνες ποτέ στην πρώτη σου αγάπη. Ο Derek Fine τραγουδά «Δεν θέλω να μεγαλώσω, θέλω να μείνω νέος πάντα, πάρε με πίσω στο 1991, πρώτη μου αγάπη». 1991.

Βλέπεις ποτέ στον ύπνο σου πως πετάς? Ένα τρυφερό ερωτικό τραγούδι γραμμένο στο σκηνικό λήξης του κόσμου. Ο Tom Odell τραγουδά «Don't Let Me Go».

Άνοιξε τα φτερά σου και πέτα. Κάθε μέρα είναι η καλύτερη. Και ο δρόμος σου ανοιχτός, αν εσύ δεν βλέπεις εμπόδια. Ο Rox L τραγουδά. Best day to begin.

Ο Γιώργος Περής τραγουδά «Άμπα». Όταν πιστεύεις ότι ο κόσμος γύρω σου κρατά ακόμα στην ψυχή του κάτι καλό, όλα είναι πιο όμορφα. I have a dream.

Τα κομμάτια της ψυχής σου που λείπουν, τα φυλάει να τα δώσει ένας άνθρωπος ακριβώς. Ο Ed Sheeran και η Adele σε ένα τρυφερό ντουέτο. The love of my life.

Πόλεμος είναι ο έρωτας, πόλεμος και ειρήνη μαζί. Δεν είναι ήσυχο ποτάμι, και αν η καρδιά σου δεν βαστά, καλύτερα μείνε στα ρηχά. Το πέλαγος έχει ταξίδι, αλλά και ρίσκο. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης τραγουδά Μίνο Μάτσα και Σοφία Καψούρου. Ιστορία.

Μια βόλτα με το καρουζέλ δεν είναι η ζωή. Γυρίζεις, αλλάζεις εικόνες και μετά αυτές επαναλαμβάνονται. Νομίζεις ότι είναι καινούργιες, αλλά δεν είναι. Απλά αλλάζουν τα ονόματα και οι τόποι. Ο Αφανής Ηρώας τραγουδά με την Ιωάννα Καβρουλάκη «Καρουζέλ». Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής, με λόγια και επιλογές από την Ευδοκία Δαβιτίδου, πάντα από την αγαπημένη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Να είστε καλά! Γεια χαρά!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
2: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου, και όπως κάθε Τετάρτη, κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα.

απόψε ας ανοίξουμε την καρδιά. Ας ανοίξουμε την καρδιά στο καλοκαίρι. Για να δούμε τι θα βρει εντός της για να το ξετυλίξει εμπρός μας. Ακούμε Jan Tiersen. Πολύ αγαπημένη ταινία «Les Fabuleux Destins d'Amélie Poulain», το θαυμαστό πεπρωμένο.

Για όλους υπάρχει ένα θαυμαστό πεπρωμένο. Αυτό βαθιά πιστεύω. Η καρδιά γνωρίζει το δρόμο και θα έλεγα τον δημιουργεί σε κάθε βήμα, με κάθε λέξη. Μας οδηγεί να ανταμώσουμε την αγάπη, τον έρωτα, τη χαρά. Μας κατευθύνει να εκπληρώσουμε όλα τα εύψυχα όνειρά μας. Μας φέρνει σε εκείνον τον τόπο που λάμπει μόνο για μας.

Σε αυτόν τον τόπο μπορούμε ελεύθερα να ανοίξουμε τα φτερά μας. Αν μας φαίνεται ότι δεν είναι πια στη θέση τους, αυτό ποτέ δεν είναι αλήθεια. Είναι εκεί, κρυμμένα και πολύτιμα, εμάς περιμένουν. Να τους δώσουμε χώρο, να ανοίξουν, να ζυγιάσουν, να μας σηκώσουν ψηλά. Στην ελαφρύτητα της αγάπης, στη μαγεία του έρωτα, στη χαρά του χορού.

τόπος της καρδιάς μπορεί να είναι μια μακρινή χώρα. Και αν δεν ταξιδεύουμε για να πάμε εκεί, μακριά, πέρα από τους ωκεανούς, μπορούμε να την φέρουμε κοντά μας. Να βάλουμε να παίξει η εξωτική της μουσική, να σηκωθούμε, να λυκνιστούμε, να ρουφήξουμε τους ήχους και τα χρώματα από τους φθόγκους της γλώσσας που μίλιεται εκεί.

ή μπορούμε να αφηγηθούμε ιστορίες. Εξωτικές ιστορίες. Ιστορίες που συμβαίνουν μακριά, που μας έρχονται από μακριά. Εκείνες που μπορεί και να είχαμε ζήσει αν πηγαίναμε εκεί, αν ο αγαπημένος ερχόταν εδώ, αν ανταμώναμε σε κάποιον τόπο καινούριο και για τους δυο.

Περιμένουμε τις συνθήκες να γίνουν ευνοϊκές για να είμαστε μαζί. Ή με ευτολμία επιλέγουμε ότι ναι, είμαστε μαζί. Ξέρετε, η θεμέλια επιθυμία είναι πάντα η μία και μοναδική, βαθιά, πλατιά και απόλυτη ιστορία αγάπης. Ναι, αξίζει να την γνωρίσουμε, να την δημιουργήσουμε, να την ζήσουμε. Και όταν πια θα λέμε να την ιστορήσουμε, άραγε θα ξέρουμε από πού να αρχίσουμε.

Μια εκδρομή μπορεί να μας πάει μακριά έξω στον κόσμο. Η εκδρομή μας μας πηγαίνει βαθιά μες στον δικό μας κόσμο. Εκεί που δημιουργούμε τον εαυτό μας, διασχίζοντας πολλούς δρόμους και δοκιμάζοντας ποικίλους ρόλους. Εκεί που εκδηλώνουμε τη ζωή μας, προβάροντας ό,τι έχουμε επιθυμήσει, ως να εκπληρωθεί στην καλύτερη εκδοχή.

Πάμε λοιπόν. Τι περιμένουμε? Με όλα τα δάκρυα πάμε. Πάμε να ανταμώσουμε πάλι τον έρωτα. Εκείνον τον έρωτα με τον οποίο, είτε με ήλιο είτε με βροχή, θα οριμάζουμε μαζί, σαν κόκκινο παλιό κρασί.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, ακούτε την Έγλη και την εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, για την ωραία σας παρέα, για την νυχτερινή μας συντροφιά. Μπορείτε να μου γράφετε στο chat του σταθμού και στα social, όπως ήδη γνωρίζετε. Έλατε τώρα, ας πάρουμε φως από τον ήλιο, τον ήλιο που έχει πάει τώρα από την άλλη πλευρά, τον ήλιο που κρατάμε στην καρδιά, να φτιάξουμε την αγάπη, να γιορτάσουμε τη χαρά, να απολαύσουμε τη ζωή.

Γι' αυτό έλα. Έλα μαζί μου απόψε. Πάμε μαζί πέρα μακριά. Να σου γράψω ένα τραγούδι. Να περπατήσουμε μες τα ψηλά κίτρινα στάχια. Να φιληθούμε στις κορυφές των καιρών.

Έλα να απογειωθούμε μαζί για μακρινές πτήσεις. Έλα να φτάσουμε το φεγγάρι, να ταξιδέψουμε τα αστέρια, να ακούσει το αγαπό μας ο ωκεανός του στερεώματος, να το απλώσει κυκλικά κυματιστά μέσα στον σύμπαντα κόσμο, για να νιώσουμε τότε πόσο τυχεροί είμαστε που βρισκόμαστε εδώ, επάνω σε αυτήν τη φιλόξενη γη, και έχουμε ο ένας τον άλλο.

έρωτας ζωντανεύει και η καρδιά τον θέλει μυστικό, μυστικό και φυλαχτό, φάρο της και οδηγό. Είναι η χαρά που αναζητούσε, είναι ο θησαυρός που ανακάλυψε, είναι το δικό της τραγούδι, είναι η δική της υπόσχεση από φως και χαρά, είναι μια αλήθεια που λάμπει μόνο για εκείνη.

0: Εκεί μέσα στην καρδιά του πιο κρυμμένου μυστικού φυλάμε κάτι ακόμα, μια ευχή, την πιο βαθιά, την πιο κρυφή, τη μύχια ευχή και γνώση. Πιστεύουμε στη μουσική, πιστεύουμε στο τραγούδι μας, πιστεύουμε στο τραγούδι με το οποίο σχηματίζουμε τον κόσμο και το ακολουθούμε.
1: Sometimes the world tries to knock it out of you. But I believe in music, the way that some people believe in fairy tales.

Πριν από μας, κάποιοι χόρεψαν μαζί κάτω από το φεγγαρόφωτο. Κάποιοι τραγούδησαν μαζί και η φωνή τους έφτασε τα αστέρια. Κάποιοι έσμιξαν μαζί κάτω από τον ήλιο. Ας χορέψουμε κι εμείς, ας χορέψουμε πάλι άλλον ένα χορό κι άλλον έναν, κι αν αποχωριστούμε, θα είναι με την υπόσχεση να ανταμώσουμε πάλι για έναν ακόμα χορό.

Ετοιμάσου, ξεκλείδωσε την καρδιά σου και πέτα τα κλειδιά σου. Άνοιξε τα φτερά σου, μαζί σου κι εγώ.

Πάντα επιθυμώ το χαμόγελο, το φιλί σου, την αγκαλιά, την ερωτική σου εξομολόγηση. Ναι, πάντα, κάθε μέρα. Ένα αστέρι φωτίζεις μέσα μου, καθώς με κοιτάς με τη ματιά της πεθυμιάς.

Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση, για αυτήν τη νυχτερινή συνοδοιπορία. Εύχομαι απόψε να δημιουργήσετε τη νύχτα που επιθυμείτε και να την ζήσετε στο έπακρο. Θυμηθείτε να ακούσετε την εκπομπή την Κυριακή σε επανάληψη στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα καλά μας λόγια, διότι είναι το τραγούδι μας που σχηματίζει τον κόσμο.